Αν την τέχω τούρμα ότι θα κουλμαράβαν. Μα το τον την τέλεγε. Πάει μάρει του πάπα σαν ακουλνιάει. Μου νιάει λενιουάει.

έχω τουρμαούτι στο κούλμα να ρεβάν. Μα το τον πιντάν τα είτε. Πάει μάρ του κάπος ο ιακούλ διάει. Μου γιάει λεγιού αιάει.